0: μου άγγεσε πως γεια!
1: Ρίκο, είμαι τσάλι μου!
0: Αμέ τερκο πόλου δε λάιφ με τίγκης και μισή καμερή βαγνεγά! Βάς, ρεν, ο τσόκρι! Αμέ λέτε για να μη σβέ!
2: Αμέ ελέκτερ δε λάπαν και ρόρ πατσάνα!
0: Αχα, τόου! Σάλα! Χοντή με ρεγά, ουσφή με ρόγα!
2: Τελδιά!
3: Κι άκρο! Ρε, είπα εγώ, μην ρίξα καλά. Ραμ, ραμ, ραμ, ραμ, ραμ, ραμ, ραμ, ραμ.